0: τούτο βαλούσιο.
1: Μα, για κόκκι πρόκει μάνα. Και τα ψερέντα μου γερδί. Τέιζ γερδί, βατώ. Βαλτινιέ βούδα, ο κλειός, βατώ και βούδα. Βά, και
2: βούδα. Για τα εργάζον ο σκούσικο.
1: Το είχε πίεστε. Τι εγώ σ' άκουσες.
2: Μπρίβα τον μουσικάντας.
1: Έχει τα κλάσσα γερδί, σου κούρε ο γερδί. Βατά γερδί, ο πασάουλιο κεράμικα γερδί. Και κεκρινά κλάσσα ο γενί, ρε βίσκε κερτίνγκα, ρε βατά, ρε βίσκε.
3: Va čia tik man jaučias tokia keura.
1: Taip. Ten atvienai, čia kitybos skirtingi. Irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių, girdžiu, andų, belgų.
3: Įvairių energijų.
1: Taip, žinoma, taip. Čia Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Žinau, kad per žiemą nebus šitų šakų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patalpas, reikia atsinaujinti.